το ξακρέστο ξανά. Κάθε η αλφα ενίσχυε την ένα. Καμαλάτ να όλατ. Κάνε πίστα πέσε να ρίχτε λεδόικομα.

0: κοίταξε, θα κάτσε να πάρει να πάω από την εικόνα. Δεν τα ακούω απλά στο... Τι είδες, κόσκο το λαό και ενώ και...
1: Πίστα χάσε, Ιουά!
0: Luulin nukkuneeni tosi hyvin ja terveellisesti. Ei pidä paikkaansa.